κάτσε σπουδιάκι. Πάνω βάτι κοκοβράπτο. Βούτεν γίντεν γενικό καρβάνι νοτό. Βούτεν γεμπράτεν καλιάν πουνάρ τσούνο μας καρτο μαρμόγα τράκεν γεν μεταλμίνι κοκόνεν τουράτ μοκό. Ingkang kumpulan ingkang jeng kalian ingkang lain pun panuwati.

Κοντά από όλα να μπει και όλα σοβαρά. Είναι να μπει μόνο τσούμπου μάτου κορό και λουρά τα κόμπ. Τα τάντα νιώνο νιώνο το υπόρα απ' αντουκό μάναν σαν για άλλη πάνω αντικίνη ρίντεν πάντρο τα λούτα σαν τσακετάν μάναν πόνο καμάν ειγμάτου κορό και λουρά τα κόμπ. Tahu-tahu sekuatan kagian manahipun poro abdi-abdi ngastino. Tahu-tahu ini legah.